0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 3551.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
2: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Τα λέω τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο
0: papagiorgiou.gr. Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

Ξεκινήσαμε. Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: κουφια. Τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 23 Ιουλίου, Κατερίνη. Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κατερίνης.

0: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
1: Ανοίξαμε! Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα, στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή. Βόρεια της χώρας βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Μπάμπες.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
2: Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
3: Καλώς ορίσατε, Everybody, Κοσμός και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Ακούτε Radio City 102,8 FM.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2315 10 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καίκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

0: παρουσία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.
1: Radio City, η μουσική σε πρώτο πλάνο.
0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: συζητάτε για το Opel σας.
1: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
0: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
1: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
0: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 100.

0: 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.
1: Η καλύτερη μουσική πρόταση έρχεται από τους 102,8 FM Stereo, Radio City.

μπέλια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ανοίξαμε! Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα, στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Και βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια. Τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 23 Ιουλίου, Κατερίνη. Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κατερίνης.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: αυτό τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: Radio City 102,8 FM. Μουσική απόλαυση στο καυτό καλοκαίρι.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων λαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα. Μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Radio City, η μουσική σε πρώτο πλάνο.
1: Radio City, back to music, oldies and goodies.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα.

Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανί,

0: Ηρυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καίκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: κυκλοφορεί πλέον και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και όχι απλώς κυκλοφορεί, αλλά έχει και αρκετές πωλήσεις, έτσι.
0: Έχουν ανέβει τα μαγαζιά, τέλος πάντων, εταιρείες που φτιάχνουν τέτοιες ομπρέλες και το ένα και το άλλο. Λένε ότι έχουν ανέβει πωλήσεις πάρα πολύ και έχει γίνει πλέον τη μόδα.
1: Και είναι πιο χαρούμενες, πιο πολύχρωμες.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Μπράβο τους.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει ένας κύριος, ο Phil Naisbitt, ο οποίος είναι διευθυντής του James Smith and Sons. Είναι ένα κατάστημα ομπρελών από το 1830 στο Λονδίνο που έκανε εκείνες τις ομπρέλες
1: με
0: τα βολάν γύρω γύρω.
1: Είπες τώρα.
0: Ναι, και λέει ότι τις έχουμε ξαναβγάλει και πραγματικά έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Βγαίνουν οι Λονδρέζες με τέτοιες μικρές ομπρελίτσες.
0: Ναι, φίλε, πάρα πολύ ωραίο δεν είναι. Μ' αρέσει πραγματικά.
1: Να σου πω και κάτι άλλο που μ' αρέσει.
0: Για πες.
1: Μ' αρέσει το ότι έχουμε μαζί μας τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα, δηλαδή τις σχολές Α.
0: Βέβαια, αλίμονο. Γιατί έχει πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Και προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών.
0: Μάλιστα. Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Μην πάρετε ομπρέλα, πάρετε τηλέφωνο. Έτσι.
1: Στο 210-5279-500.
0: 210-96-40-117.
1: Είμαι να κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Φύγαμε.

0: Αυτοί δεν έχουν το Θεό τους και μπράβο τους.
1: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που μου μίλαγες για αυτούς.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Πέραν το ότι είναι συγκροτηματάρα και εντάξει τώρα, εμείς οι κάπως λίγο πιο αυτό.
1: Ναι.
0: Rolling Stones τώρα, εντάξει, πίνουμε νερό στο όνομά τους που λέει ο λόγος. Αλλά το πάνε καλά. Για πες.
1: Δεν είμαστε μόνο εμείς που πίνουμε νερό στο όνομά τους. Πίνουν νερό στο όνομά τους όλοι
0: οι φίλοι.
1: Οι φίλοι, διότι άκουσα να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Στο νέο τους άλμπουμ, αυτό που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλες και κομμάτι, το Foreign Tongues, mm-hmm. και ποιοι δεν είναι μέσα. Άκου τώρα. Στο κομμάτι Divine Intervention mm-hmm. παίζει κιθάρα ο Robert Smith, τον Cure.
0: Τον Cure, ναι.
1: Στο κομμάτι Jealous Lover,
0: εδώ κι αν είναι,
1: στο βίντεο mm-hmm. παίζει η Άνια Taylor Joy, θεά, το έχω δει.
0: Ναι.
1: Στην παραγωγή τώρα του άλμπουμ έχουμε τι Steve Winwood, τι Paul McCartney, τι Chad Smith, ο κιθαρίστας λέω, ο drummer, το Red Hot Chili Peppers.
0: Ναι.
1: Και δεν φτάνει μόνο που κάναν άλμπουμ, φτιάξανε και podcast οι αφιλότιμοι.
0: Μπράβο τους.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Speaking in Tongues λέγεται.
1: Speaking Tongues. Και ποιος νομίζεις ότι ήταν ο πρώτος οικοδεσπότης?
0: Ποιος?
1: Η Νόρα Τζόνς.
0: Πες
1: μου τώρα, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε στο

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits. 40.
5: 3 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματοσύνη.

0: Αυτό κι αν είναι. Ρε, φίλε, δηλαδή.
1: Αυτό έχει μεγάλη
0: για
1: πλάκα.
0: Πες, για
1: έχει
0: πες.
1: Μεγάλη πλάκα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το φετινό Found Report της Αμερικάνικης Unclaimed Baggage, είναι μια εταιρεία που συγκεντρώνει αυτά που μένουν στα αεροδρόμια και δεν τα ζητάει κανείς.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λίστα των ευρημάτων αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να αφήσεις, δηλαδή και να ξεχάσεις το αεροδρόμιο.
0: Εγώ θα μείνω στο τελευταίο, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουν ξεχωρίσει ένα ρομπότ που χρησιμοποιούταν σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ένα βιολογικό γόνατο.
0: Βιονικό γόνατο.
1: Βιονικό
0: καλέ.
1: Γόνατο.
0: Ναι, από αυτά τα μέλη τέλος πάντων.
1: Ένα χρυσό και διαμαντένιο οδοντικό κόσμημα. Σπαθιά σαμουράι. Επιχρυσωμένα μπαστούνια γκολφ. Mm-hmm. Μια στολή μελισσοκομείας.
0: Ναι.
1: Και ένα ξύλινο didgeridoo. Mm. Ένα που είναι παραδοσιακό πνευτόργανο των Αβορίγινων της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Σε άλλες περιπτώσεις οι αποσκευές έκρυβαν μία τσάντα σε σχήμα βατράχου. Μία γιγαντιαία λούτινη χήνα, ούτε ναι. θέλω να σκεφτώ γιατί θα τη χρησιμοποιούσανε.
0: Ναι.
1: Κονσέρβες σαρδέλας και ποντικό φάρμακο.
0: Η πεθερά έλειπε. Δεν την ξεχάσανε. Λοιπόν, okay, ωραία αυτά που μας λες. Τώρα όμως θα σε πάω εγώ σε κάτι άλλο πολύ πιο χρήσιμο. Και, είναι και λίγο ρημαντικό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά, παιδιά, να έχουμε βοηθούς βρέφων υπηκόμων με πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Και πού μπορούν να σπουδάσουν αυτό το πράγμα τα παιδιά?
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Έτσι. Αν θέλετε, καλείτε στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει! Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο βέβαια. Η είδηση μας έρχεται από το kinigesia.gr. Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση της άγριας πανίδας με 4 θηρεύσιμα είδη που απαντώνται και στην Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη-μέλη επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία για το τριγώνι, το ορτίκι, την κυνηγόπαπια και το σφυριχτάρι με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών τους και της βιωσιμότητας της θύρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει ο τεχνικός φάκελος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενείς επιστημονικές μελέτες, πληθυσμιακά δεδομένα και στοιχεία παρακολούθησης των ειδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος ξεπερνά τις 1.200 σελίδες και αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στο αρμόδιο Υπουργείο, αποτελώντας βασικό εργαλείο στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να καθορίσουν το περιεχόμενο της νέας ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων θα επηρεάσει άμεσα το μέλλον του τριγωνιού, του ορτικιού, της κυνηγόπαπιας και του σφυριχταριού, τα οποία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα, στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Άκου τώρα από το πουθενά, έτσι. Δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο τον είπα που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει το παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει κάποιος και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Συγνώμη. Εγώ σου λέω δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚΑ, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπιξ και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή
0: www.iekalpha.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε, λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Είναι και νόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει αρακά με αυγό βγραστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι
1: και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω.

0: Cine. Radio Cine. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
5: How can I forget?
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Καλάθου στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλή ζωή σου.
8: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Λοιπόν, κάτι ήθελες να μου πεις από προηγουμένως.
1: Ναι, τι ψάχνω ήθελα να σου πω.
0: Τι ψάχνεις, για πες.
1: Τώρα, ή ηλεκτρολόγο θα ψάχνω,
0: ναι.
1: Ή ψυκτικό θα ψάχνω.
0: Μάλιστα.
1: Ή κανένα μηχανικό αυτοκίνητο που μου δίνει 1,5 μήνα μετά,
0: ναι,
1: ραντεβού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Έχεις καμιά λύση.
0: Υπάρχει λύση για σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν, για σημειώστε τηλεφωνάκι. Μην με κοιτάς, σημείωνε σε παρακαλώ. Εσύ ψάχνεις.
1: Δεν σημειώνω, θα πω κιόλας.
0: Α, ναι. 2-10-41-27-14 για Πειραιά.
1: 2-10-52-79-500
0: για Αθήνα. Ή www.eekalpha.gr για όπου κι αν είστε. Και πάμε τώρα. Εντάξει, αυτό είχε σκίσει.
1: Για πες.
0: Έλα ρε παιδί μου, ντεσπασίτη.
1: Απαπα.
0: Χαμός.
1: Θα ξεσηκωθεί το σύμπαν.
0: Χαμός.
1: Μη είσαι το συζητάς.
0: Ήταν το καλοκαίρι του 2017 που είχε γίνει της Μουρλής με αυτό το κομμάτι Louis Fonsi featuring Justin Bieber, παρακαλώ πάρα πολύ, και Daddy Yankee, παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγα τραγούδια έχουν πραγματικά κυριαρχήσει σε ένα καλοκαίρι όπως αυτό. Ένα σαγηνευτικό ρέγκετον groove που μετέφερε τους ρυθμούς του Σαν Χουάν στην Κεντρική Αμερική. Latin καραλάτιν, έτσι. Έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της άνοιξης του 17 και από εκεί και πέρα όλο το καλοκαίρι έσκησε πραγματικά, εντάξει.
1: Ανοίξτε την ένταση.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: όταν λέμε καλοκαιρινά τραγούδια, δεν μπορείς να τα αρνηθείς.
1: Φύγει, παιδί μου, κουνιέται ο κόσμος σου.
0: Δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Είναι εμά, τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος, όπως κάθε μέρα, 2 ώρες μαζί με το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Θα με αφήσει να πιω λίγο νεράκι, να πιούμε γεια σας. Να πούμε γεια σας.
1: Και να πούμε
0: και να πιούμε. Νερό.

0: Αυτές έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
6: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
8: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
7: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
7: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 23 Ιουλίου, Κατερίνη. Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κατερίνης.
12: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
13: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
14: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου

15 χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Amy Winehouse. Εσείς που ακούτε συχνά αυτήν εδώ την εκπομπή ξέρετε ότι εγώ κλαίω για αυτό το θέμα, γιατί την Amy τη θεωρούσα και ήτανε ταλεντάρα με 2 δίσκους. Έκανε ολόκληρη σχολή δικιά της. Αλλά από ό,τι φαίνεται την τιμούν οι Rolling Stones, μια και στο δίσκο που κυκλοφόρησαν στις 10 το Ιούλη, μεταξύ των άλλων τραγουδούν και αυτό που μόλις ακούσαμε, το οποίο το είχαν τραγουδήσει μαζί με την Amy Winehouse το 2007 πάνω στη σκηνή στο Λονδίνο.

You know I'm no good. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για δύο ώρες που ξεκινούν τώρα. Με καλοκαιρινά, με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές σε σένα που κάνεις διακοπές στα μέρη μας.

Τις προηγούμενες μέρες ο Φακός εντόπισε τον Χάρισον Φόρντ στους δρόμους του Λος Άντζελες να κάνει ποδήλατο μόνος του. Και όλοι μιλήσανε για το καλό διατηρημένο σώμα του παρά τα 84 χρόνια του Χάρισον Φόρντ. Ο ίδιος λέει ότι διατηρεί δραστήριο τρόπο ζωής με ποδήλατο, με τένις, με ήπια ενδυνάμωση παρά την ηλικία του. Τονίζει τη σημασία της προπόνησης για την πρόληψη τραυματισμών και τη διατήρηση της λειτουργικότητας του σώματος. Ακολουθεί υγιεινή διατροφή, τρώει περισσότερο ψάρι και λαχανικά. Αντιμετωπίζει την ηλικία του ως φυσικό στάδιο ζωής, που φέρνει ωριμότητα, λέει, και νέες προοπτικές. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την υποκριτική, καθώς λέει ότι το επάγγελμα προσφέρει ρόλους για όλες τις ηλικίες και καλά θα κάνει. Βέβαια, εκείνος τους ρόλους του Χάρισον Φόρντ από τα παλιά, καλύτερα θα ήταν να τους ξεχάσει.

συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ με τις παρέες για διακοπές. Μου λέγανε για Πουκέτ, μου λέγανε για Σεϊχέλες, για Μαλβίδες. Και εγώ επέμενα και επιμένω σε Ελλάδα, όπως κάνουν πάρα πολλοί άλλοι ξένοι και έρχονται στη χώρα μας, όπως ας πούμε ο Θρύλος, ο παλέμαχος του NBA, ο Magic Johnson, που βρέθηκε φέτος τους Παξούς, από ό,τι διαβάζω εδώ, και καλά έκανε. Έτσι θα επιμένουμε Ελλάδα εμείς. Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αυτή είναι η BG's από τα παλιά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
10: How can I forget?
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κό. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων,

η Victoria Naika Richard, γεννημένη 2 Μαρτίου του 1995. Ως Naika τη μαθαίνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Η καταγωγή της από Γαλλία και από Αϊτή. Από ό,τι διαβάζω εδώ, η μουσική της μπορεί να θυμίζει μερικές φορές και καραϊβική, θα σου έλεγα. Αυτή ήταν που μόλις ακούσαμε. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνε εδώ.

δεν αναφέρομαι συχνά σε φεστιβάλ, αναφέρομαι κυρίως σε συγκροτήματα ή τραγουδιστές που έρχονται στη χώρα μας για συναυλία. Όμως εδώ θα σου μιλήσω λίγο για το Sunny Festival. Μου κάνει λίγο ξεχωριστό και το αναφέρω. Έχει ξεκινήσει ήδη φέτος από τις 11 Ιουλίου με το Robert Plant. Ενώ ονόματα τα οποία θα βρεθούν μέχρι και τις 15 Αυγούστου στο Sunny Festival είναι ο James Arthur, είναι οι Waterboys, είναι η Soul to Soul, ενώ έχει και ελληνικά ονόματα όπως η Βίκη Λέανδρος, η Δήμητρα Γαλάνη, από ό,τι διαβάζω εδώ.

Ωραίο είναι αυτό, μ' αρέσει. Το καλοκαίρι και οι συναυλίες είναι ό,τι πρέπει. Λεφτά να έχεις βέβαια, έτσι, και για εκδρομές και για συναυλίες. Άλλο αυτό. Νομίζω ότι είμαστε όλοι μια παρέα, 71% που έχουμε στην τράπεζα από 0 έως 1000 ευρώ, έτσι. Είμαστε μεγάλη παρέα.

0: σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ray Dance, Dave, προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling.

που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.
9: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάτος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα. Μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σε κάνουν και κουνιέσαι, αυτό είναι το σίγουρο. Chaka Khan και Snoop Dogg. Εδώ, στη δεύτερη ώρα για σήμερα, επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για εμάς που αγαπάμε το ραδιόφωνο, υποχρεωτικός εξοπλισμός στα αυτοκίνητα τα οποία πουλούνται από εδώ και πέρα θα είναι το ραδιόφωνο να έχει οπωσδήποτε AM. Ναι, ακριβώς αυτό που ακούσατε. Καμία καινούργια τεχνολογία, αλλά η σίγουρη από τα παλιά για να καλύπτει τις μεγάλες εκτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, φαντάζομαι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές σε εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας αυτόν τον καιρό. Έχουμε άλλο τόσο καλοκαίρι στη χώρα μας και αυτό είναι το υπέροχο. Καλώς ορίσατε.

Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά είναι η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, σύμφωνα με ψηφοφορία που έγινε από πάνω από 1000 επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού. Και είναι η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο, με πρώτη την Ενταλούλα, μια παραλία στις Φιλιππίνες, από ό,τι διαβάζω εδώ. Γι' αυτό σας λέω, ό,τι και να σας λένε από άλλες ξένες παραλίες που ακούγονται λίγο γυαλιστερές, όταν πας εκεί ρωτήστε κάποιους που έχουν πάει. Αν είναι αντικειμενικοί θα σου πούνε μια καλή παραλία, ναι, okay. Δεν έχεις τίποτα να κάνεις τις περισσότερες παραλίες από αυτές, όπως είναι το Πουκέτ ας πούμε. Έτσι θα βαρεθείς τη ζωή σου να κάθεσαι εκεί μια εβδομάδα, να κάνεις μπάνιο, να κοιμάσαι και τίποτα άλλο. Ενώ στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον. Φεύγεις από εδώ, πας εκεί. Έχεις αρχαιολογικούς χώρους. Έχεις πανηγύρια, αυτό που το πας. Είναι διαφορετικά.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι με βρίσκεις. Εκεί μου στέλνετε ακόμα και βιντεάκια από ό,τι βλέπω εδώ. Το έχω ζητήσει άλλωστε τις προηγούμενες εβδομάδες. Από εκεί πέρα που είσαστε, από εκεί πέρα που τσαλαβουτάτε, από εκεί πέρα που περνάτε καλά, εν πάση περιπτώσει. Ή έστω και από τη δουλειά σας. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 23 Ιουλίου, Κατερίνη. Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κατερίνης.
5: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ακούς εκτόσεις τον τελευταίο καιρό ότι κάνουν κάποια καταστήματα και άκουγα έναν ειδικό που έλεγε ότι οι εκτόσεις έχουν αλλάξει τελείως. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή? Παλιότερα οι άνθρωποι μόλις ακούγανε εκτόσεις τρέχανε σαν τρελή να ψωνίσουνε από τα καταστήματα. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί υπάρχει το ηλεκτρονικό εμπόριο και υπάρχουν και αυτές οι πλατφόρμες, οι κινέζικες, που σου δίνουν φτηνά, τσάμπα, πάνθινα πράγματα, τα οποία θα τα βρίσκεις πανάκριβα και όλο το χρόνο, όχι κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επίσης υπάρχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορείς να βρεις τα ίδια πράγματα πιο φτηνά. Οπότε όλο αυτό έχει αλλάξει και δεν υπάρχει αυτό το μπούγιο που γινόταν παλιότερα με τις εκτόσεις. Εκτός και αν τα καταστήματα βρούνε τον τρόπο. Και μπορέσουν να προσαρμόσουν την τελική τιμή περίπου όπως είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα. Love and Hate, Messier Minimal, στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για λίγο ακόμα. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, κάπως έτσι. Και την ερχόμενη εβδομάδα και το υπόλοιπο καλοκαίρι, Θεού θέλω.

Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι τελείως ανώφελο να προσπαθείς να κατοικήσεις τη σελήνη στον Άρη. Προτιμώ τη γη, το έχω ξαναπεί αυτό στην εκπομπή, όμως το λέει και κάποιος ειδικός εδώ που διαβάζω. Η ανθρώπινη ζωή σε μια πόλη πάνω στη σελήνη το 2126, αν τη φανταστούμε, θα ήτανε ζωντανός εφιάλτης για αυτούς που θα μέναν εκεί, σε μια πόλη γύρω στο 1 εκατομμύριο. Το 2126 λέμε τώρα. Και αυτό γιατί θα υπήρχε έλλειψη ατμόσφαιρας και η ακτινοβολία θα έκανε πάρα πολύ κακό και καταστροφή στο DNA των ανθρώπων. Η θερμοκρασία το πρωί μπορεί να έφτανε στους 130 βαθμούς και το βράδυ να έπεφτε στους μείον 173. Ξαφνικά αυτές οι θερμοκρασίες με έκαναν να νιώσω καλύτερα που βρίσκομαι εδώ στη χώρα μας. Το πιο σωστό σημείο για να φτιαχτεί μια τέτοια πόλη στην Σελήνη είναι ο Νότιος Πόλος, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και το μοναδικό που θα μπορούσε να συμβεί για τη Σελήνη είναι να ήταν απλά ένα σκαλοπάτι για τον Άρη. Λες και στον Άρη είναι παράδεισος, ας πούμε, κάνουν

Summer in the City για τους μισούς Έλληνες και φέτος. Έτσι ωραία, ψηθούμε όλοι μαζί. Τι να σου πω. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σου εύχομαι να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές. Μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε μία εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εννοείται ότι στα social media συνεχίζεται η επικοινωνία, έτσι δεν είναι? Γεια χαρά από μένα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Και αυτό το weekend.
9: On the number one, the hits hot 40.
10: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μία επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με πολύ Latin διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Matt Bianco, You Talk Too Much, από το Masquerader που κυκλοφόρησε πέρσι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Θα σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλή ακρόαση. Run Can Can.

τραμπετίστας Αρτούρο Σαντοβάλ και η Αριάννα Γκράντε. Πριν από κάτι χρόνια έχει βγει αυτό. Η Αριάννα Γκράντε, εκτός από την υποκριτική, συνεχίζει να ασχολείται με το τραγούδι και μάλιστα μέσα σε αυτό το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ίσως λίγο πιο πριν, ίσως λίγο πιο μετά, βγάζει και άλμπουμ. Το άρωμα της κανέλας, να το λέμε και αυτά, αρωματίζει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, αλλά προσφέρει παράλληλα και μία οικονομική και οικολογική λύση στο πρόβλημα των περιστεριών που για πολλούς έχει καταντήσει πονοκέφαλος. Τώρα δεν είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου να καθαρίζεις κάθε μέρα τη βεράντα σου από τις κουτσουλιές των περιστεριών. Απαπαπαπα, μακριά από μας. Όμως, τα ξυλάκια κανέλας μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε αυτό. Παίρνετε λοιπόν

0: Give It Up To Me, όλος αυτός ο τίτλος ο σιδηρόδρομος, ανοίγει στο καινούριο του Sean Paul μαζί με την Kecia Cole εδώ. Και πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά με τον J Balvin.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
5: Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Το χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 235.

0: Betclubbet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματοκρατών.

Bloodline, Alex Warren μαζί με τον Jelly Roll. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Έρχεται η Taylor Swift με το Opa Light και αμέσως μετά η αγαπημένη Canons.

Ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κυλάνε πάρα πολύ όμορφα, τα ακούς και νιώθεις καλά. Αυτή ήταν η Κάνονς. Και ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι προγραμματισμένος να αποφεύγει τις δυσκολίες. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το λέμε εμείς, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Ειδικά αν πρόκειται να πάτε σε κάποιο γυμναστήριο ή έχετε προγραμματίσει να πάτε για περπάτημα, λέτε πω πω πού να τρέχω τώρα, βαριέμαι. Σε αυτό λοιπόν δεν φταίτε εσείς ακριβώς, αλλά ο εγκέφαλός σας που έχει εξελιχθεί ώστε να εξοικονομεί ενέργεια και να αποφεύγει τα πολλά πολλά. Ξέρετε τι φταίει γι' αυτό? Η ώρα που έχετε ξυπνήσει. Αν έχετε ξυπνήσει πρωί, είστε πρωινός τύπος, οπότε οι κατάλληλες ώρες για να πάτε να γυμναστείτε είναι το πρωί. Αν είστε βραδινός τύπος όμως, καλύτερες επιδόσεις έχετε το βράδυ. Ολίβια Ροντρίγκο για τη συνέχεια, Drop Dead, και σαν να μου φαίνεται ότι προσπαθεί να αντιγράψει και λίγο την Taylor Swift.

ο γερμανικής καταγωγής Tim Kamrad. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, τα χρώματα που κυριαρχούν στα πέδιλα και τα σανδάλια είναι τα παλ, για φέτος τώρα αυτό. Απαλό ροζ, απαλό μπλε, απαλό κίτρινο, άσπρο, παλ χρωματάκια και καλοκαιρινά. Πάμε πίσω στο χρόνο, PYT, από τον υπέροχο, μοναδικό και αείμνηστο Michael Jackson. Pretty Young Thing.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Ιταλούς Γκαζάρα που επέστρεψαν δισκογραφικά με ένα άλμπουμ γεμάτο remix, The Spirit of Summer.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το έχουμε σημειώσει ήδη στα πιο ταξιδιάρικα του φετινού καλοκαιριού. Λόρα Περγκολίζη, αλλιώς LP, επέστρεψε με ολοκένουργιο, Σέλι. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και αυτή την ώρα. Και ακριβώς εκεί μας πήγε το προηγούμενο, Κρουάνκ Μπεν, So We Won't Forget. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και καλή ακρόαση φυσικά.

Παρόλο που έχει κυκλοφορήσει αρκετό καιρό, παραμένει στα charts και πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Lola Young περιγράφει τα δικά της προσωπικά θέματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο την ίδια. Πάρα πολλοί κόσμος έχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και τα μικρόβια θα εντοπίζονται από ό,τι διαβάζω εδώ και θα εξουδετερώνονται στο κοντινό μέλλον από ρομποτάκια 50 φορές μικρότερα από μία τρίχα των μαλλιών σας. Αυτά θα είναι τα λεγόμενα νανορομπότ που με τη βοήθεια επιστημόνων θα μπορούν να εντοπίζουν τα βακτήρια σε πάρα πολλές μορφές τους. Την απίστευτα ανθεκτικά και κινούνται με φως. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στην βιοιατρική ή την μικροβιολογική.

Έτσι ήταν οι house επιτυχίες στα late 80s με αρχές 90s. Αντίβα και Thank You. Μεγάλη επιτυχία της Αντίβα, όπως και το Respect που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή. Και από τη house του χθες στη house του σήμερα, Λούκας Αόκι μαζί με τον Πορτορικανό Ραούλ Βιντάλ.

Νομίζω ότι πιο αισιόδοξος τίτλος από αυτόν δεν υπάρχει. Joy. Και έτσι χαρούμενα και ανεβαστικά πάμε στο break που έρχεται σε λίγα λεπτά. Ο Guy James Robin, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Jonas Blue, Άγγλος DJ και παραγωγός δίσκων αλλά και remixer, εδώ μαζί με το Βραζιλιάνο Malib, Edge of Desire, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1:00 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τι υπέροχη φωνή, Σιένα Σπάιρο, The Visitor. Στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής μας εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πάμε πίσω στο χρόνο, 20 Νοεμβρίου του 2003. Ο ύμνιστος Μάικλ Τζάκσον, One More Chance. Όσοι δεν έχετε δει την βιογραφική ταινία Μάικλ, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρη ότι θα παιχτεί και στα θερινά σινεμά, αν δεν παίζετε.

Αξιοπρεπέστατο cover από τον Άγγλο Λεφλέξ μαζί με την Καρίνε Σεβαλιέ. Το original θα θυμάστε ότι ανήκει στην αείμνηστη Whitney Houston με τον Jermaine Jackson, ένα από τα αδέρφια του Michael. Και αλλαγή στο μουσικό ύφος με ένα κομμάτι που έχουμε λιώσει στην κυριολεξία. Εδώ και αρκετούς μήνες το ακούμε παρέα και κάθε φορά που το ακούμε το λατρεύουμε το ίδιο. Έλα Λάγκλεϊ και Choosing Texas.

Back on the Chain Gang, αυτοί που έφυγαν ήταν οι Pretenders. Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει το 1984, παρότι γράφτηκε το 82 και κυκλοφόρησε λίγο μετά το θάνατο του κιθαρίστα του group. Θα κάνουμε άλλο ένα flashback, πλησιάζοντας το τέλος, πηγαίνοντας τον Απρίλιο του 87 και σε ένα αγαπημένο βρετανικό δίδυμο, τους Johnny Hay Jazz. Και το κάνουμε αυτό το flashback γιατί ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Calvin Hayes, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου, πάρα πολύ νέος, 63 ετών. Δύο τραγούδια λοιπόν των Johnny Hay Jazz για το φινάλε, ξεκινώντας με το Shattered Dreams.

Έτσι λοιπόν, με δύο back-to-back τραγούδια από τους Johnny Hey Jazz θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σαν το Dreams, αυτό που έφυγε. Turn back the clock, αυτό που έρχεται. Έλενα Γαβρασία στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Turn back the clock. Μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις στην πραγματικότητα, να γυρίσεις το χρόνο πίσω δηλαδή. Μπορείς όμως να το κάνεις άφοβα μέσα από τη μουσική και όχι μόνο μία φορά. Οι αναμνήσεις ξαναζούν μέσα από αγαπημένα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

μαζί. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 23 Ιουλίου, Κατερίνη. Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κατερίνης.
7: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καίκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

0: συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 100.

Radio City 102,8 FM. Μουσική απόλαυση στο καυτό καλοκαίρι. Radio City, η μουσική σε πρώτο πλάνο.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπέμ. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό.

δικός μας σταθμός. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.

0: Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει. Radio City, έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Η ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City.
2: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 23510 45 385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 23510 42 350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 23510 47 725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23510 45 029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 23510 45 585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35 51.
8: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
9: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
10: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 23 Ιουλίου, Κατερίνη. Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κατερίνης.
11: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα. Μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
5: How can I forget?
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.